στο κέντρο του. Πώς θα τα μου τα τσιέμπες εις ουίνα η βόλα. Σε κουόμπτουνε, μα μόνο μας άσχη και σαν πολλού έντερνου.